Αρδινά πολύ φίτσα, μόβει τότε ο γοντάς, χαλαμπινέλη σε μίτσα. Τα τα βιλίσεις σε κουρσέ.

0: Χρωστάρα για σαγίσαι με. Κι σ' άκουτα σρόβο και μέρε.
1: Σ' άγαμο σέψε.
2: Μέρε, ας με έρχεται, ας με μαθλεύει. Κι είμαι εγώ δίλη σύστημα χωμαράρι. Πέρζανε πάμε λίγο. Τα
3: δε
1: τσάκι. Ποσόρδι, τα είσαι με
4: σάκι. Είναι ο Μάνι, τσουένα πουρζε.
5: Ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.